0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις αφού

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών, Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
9: Μπορεί να έχεις ακουστεί.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Journal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Τροχογυρίσματα, γιατί η μουσική δεν μπαίνει σε πλαίσια. Ξεχάσαμε το σποτάκι μας σήμερα.
1: Μοιράζει, το κάνουμε μόνες μας, αυτό σχεδιάσαμε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Άλλη μια Τετάρτη έφτασε και μαζί της φέρνει τα αγαπημένα σας και εμάς τροχογυρίσματα, όπως κάθε Τετάρτη 7 με 9 στο Radio Lesithi 92,3 ζωντανά, αλλά και σε αναμετάδοση κάθε Δευτέρα 6 με 8 στον Eternal Radio, eternal@radio.net.
1: Θέλουμε τις πιο θερμές μας ευχές στους αγαπημένους μας ακροατές στην Ιεράπετρα, αλλά και σε ολόκληρο το Λασίθι, τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο, που μας ακούτε στα FM, και φυσικά όλους τους φίλους που βρίσκονται οπουδήποτε μα οπουδήποτε σε αυτό τον πλανήτη και μας ακούν διαδικτυακά στο radiolasithi.gr ή στο Live24.
0: Αν έχετε διάθεση για επικοινωνία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 28-420-89-216 ή 217. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα ή φυσικά στα Messenger Μαρία Τροχοπούλου, Δήμητρα Πανάγου με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ή να μας στείλουν και ένα email στο info@radiolasithi.gr.
0: Μπορείτε να στείλετε και email βεβαίως.
1: Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εποχή που το αθηναϊκό ραδιόφωνο αποτελούσε το απόλυτο καταφύγιο και συντροφιά μας. Θα θυμηθούμε διαχρονικά τραγούδια που αποτέλεσαν το soundtrack της ζωής μας στην Αθήνα, αφού είμαστε και δύο, ζούσαμε πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα,
0: ναι,
1: και που επιβίωσαν πεισματικά στα airplays των μεγάλων αθηναϊκών ραδιοφώνων.
0: Πρόκειται για μελωδίες άρρηκτα συνδεδεμένες με στιγμές, νύχτες και μέρες στην αθηναϊκή μας καθημερινότητα τότε, γιατί λείπουμε και αρκετά χρόνια, με εποχές ανέμελες και καταστάσεις έτσι που τροφοδοτούν μέχρι σήμερα αξέχαστες αναμνήσεις. Μια βραδιά γεμάτη μουσικές που έγιναν κομμάτι του εαυτού μας.
1: Ξεκινήσαμε έτσι αυτό το γλυκό και κάπως νοσταλγικό, μπορούμε να πούμε, μουσικό ταξίδι με το You Write the Rules, που κυκλοφόρησε το 2002 από τους Young Parisians σε τρεις διαφορετικές εκτελέσεις. Εμείς ακούμε το Solar Stone Remix.

την φανταστική μας παρέα. Βρίσκεται το Home for Arts and More στην Ιεράπετρα, στη Λοχαγού Παγωμένου 22. Είναι ένας χώρος δημιουργικής έκφρασης για όλες τις ηλικίες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα Tai Chi, Yoga, χορού και αυτοσχεδιασμού πρωί και απόγευμα. Κάθε Τετάρτη λειτουργεί τμήμα για βρέφη μαζί με τους γονείς τους, που νομίζω ότι τώρα ολοκληρώνεται σιγά σιγά και θα γίνουν καλοκαιρινές δράσεις, από ό,τι ενημερωθήκαμε. Ενώ ο χώρος βεβαίως είναι ανοιχτός σε συνεργασίες και εργαστήρια. Για παιδιά 6 έως 12 ετών αλλά και για ενήλικες πραγματοποιούνται ενόργανοι ακροβατικοί και εναέριες τέχνες με την κλειτό τσιγκρή και για ενήλικες. Λοιπόν, για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ατάσα Ρέθα στο 697 777 0569.

στην καταπληκτική παρέα μας επίσης η Mandala Art by Carol δημιουργεί χειροποίητες μάνταλες που μεταμορφώνουν αντικείμενα και χώρους. Κάθε έργο είναι εξατομικευμένο, σχεδιασμένο με βάση τα χρώματα, την ενέργεια και το ύφος που θέλετε να αποπνέει ο χώρος σας. Ιδανικές για διακόσμηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου, αλλά και ως ξεχωριστά δώρα. Μπορείτε να τη βρείτε σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.

0: Ίδρυς μέγιστη παρέα μας, η Pylon Development δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη με εμπειρία άνω των 40 ετών στον κατασκευαστικό τομέα της οικογένειας Χατζάκη. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, διαχείριση έργων και συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις από τον σχεδιασμό έως την παράδοση έργων. Τα γραφεία βρίσκονται στην Ομηρίας 1, στην Ιερά Πέτρα, και μπορείτε να καλέσετε τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 28 420 25 317 ή στο 693 290 83 65.
1: Last but not least, στην παρέα μας επίσης το αλωτινό Μεϊντάνι, πρώην Μπάμπιλον, ένα καφέ ρακάδικο δίπλα στη θάλασσα με χαλαρή ατμόσφαιρα και όμορφο παραθαλάσσιο σκηνικό. Από τις 9 το πρωί σερβίρει καφέ και πρωινό με θέατο κύμα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια κουζίνα με παραδοσιακές κριτικές γεύσεις, προσεγμένους μεζέδες και ρακί. Ξεχωρίζουν τα αγνά υλικά και το σπιτικό προζυμένο ψωμί της Βαγγελιός, που δίνει αυθεντική νοστιμιά σε κάθε επιλογή. Ραντεβού λοιπόν στα πολύχρωμα Αλμυρίκια.

Και μετά τους Young Parisian, You Write the Rules, remix του Solar Stone. Το Catch είναι ένα τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Cochin. Γράφτηκε από τα μέλη του group Sian Evans, Mark Morrison και Darren Beale και συμπεριλήφθηκε στο debut το άλμπουμ τους Resist. Το Catch έφτασε στο νούμερο 15 των βρετανικών single chart, ενώ ήταν στα top 40 σε 4 ευρωπαϊκές χώρες και την Αυστραλία.

Chemo Petrol, Child is my name. Το Johnny and Mary έγραψε και ερμήνευσε ο Robert Palmer, ενώ συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Palmer Clues την ίδια χρονιά. Έφτασε στο νούμερο 44 των Βρετανικών Single Chart, ενώ ήταν κορυφαία επιτυχία στα Top 40 του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Αφρικής και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία έφτασε στο νούμερο 7 του Single Chart και πέρασε συνολικά 23 παρακαλώ εβδομάδες στο Top 20, ενώ στην Ισπανία έφτασε στο νούμερο 1.

Robert Palmer, Johnny and Mary. Το «Only Love Can Break Your Heart», αλήθεια είναι, έγραψε ο Καναδοαμερικάνος τραγουδιστής και τραγουδοποιός αλλά και ακτιβιστής Neil Young, ενώ αργότερα διασκευάστηκε από ποικίλα συγκροτήματα. Θα ακούσουμε τη διασκευή του αγγλικού συγκροτήματος «Sun Etienne» από το 1990, την οποία συμπεριέλαβαν στο ντεμπούτο άλμπουμ τους «Fox Bass Alpha» το 1991.

Saint-Étienne. Only love can break your heart. Το Tears from the Moon κυκλοφόρησε ως single το 2002 από το καναδικό project ηλεκτρονικής μουσικής Conjure One, ενώ στα φωνητικά συναντάμε την αείμνηστη Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Sinéad O'Connor. Το τραγούδι χτύπησε το νούμερο 1 στο World Dance Trance Top 20 Singles και World Soundtracks Top 20 Singles.

Conjure One και Sinead O'Connor, Tears from the Moon. Και κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μαζί με τους Home for Arts and More, Tai Chi Ιεράπετρα, Mandal Art by Carol, Pilot Development και Αλωτινό Μεϊντάνι. Η Elizabeth LaCharla Wright, γνωστή ως Liz Wright, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz και των gospel. Το My Heart κυκλοφόρησε ως single το 2007, όπου και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της The Orchard το 2008.

Αχ, υπέροχο, υπέροχο. Το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Liz Wright, My Heart. Το Lift Me Up είναι ένα τραγούδι του Αμερικανού μουσικού ηλεκτρονικής μουσικής Moby. Κυκλοφόρησε ως πρώτο single του 7ου studio album του Hotel το 2005. Σημείωσε επιτυχία σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία και Ισπανία, όπου βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα.

Moby, Lift Me Up. Το τραγούδι Time of the Season κυκλοφορήσε από το βρετανικό ροκ συγκρότημα Zombies στο άλμπουμ του 1968 Odyssey and Oracle και γράφτηκε από τον Rod Argent. Πάνω από ένα χρόνο μετά την αρχική του κυκλοφορία, το κομμάτι έκανε τη μεγάλη έκπληξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στο νούμερο 3 του Billboard Hot 100 και νούμερο 1 στο Cashbox. Έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα τραγούδια των Zombies και εμβληματική επιτυχία της ψυχεδέλειας της δεκαετίας του 60.

Zombies Time of the Season. Και πάμε στον μουσικό παραγωγό J-Walk, ο οποίος μεταξύ άλλων το 2000 κυκλοφόρησε το υπέροχο Soul Vibration, ενώ το 2002 συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του A Night on the Rocks. Αν και δεν κυριάρχησε στα επίσημα pop charts πωλήσεων της Μεγάλης Βρετανίας, σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts των DJs και των underground περιοδικών εκείνης της εποχής.

0: Jaywalk, Soul. Τι Soul, μωρέ, Soul Vibration. Η κούρα σου βγαίνει σιγά σιγά. Μετακόμισα, σας το πω.
1: Τα καταφέραμε επιτέλους.
0: Λοιπόν, η Booker T and the MGs ήταν ένα αμερικάνικο instrumental R&B funk συγκρότημα που άσκησε επιρροή στη διαμόρφωση του ήχου Southern Soul και Memphis Soul. Το debut του άλμπουμ τους Green Onions κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962 και έφτασε στο νούμερο 33 των chart pop άλμπουμ τον μήνα της κυκλοφορίας του. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

Booker T and the MG's Green Onions. Cantaloupe Flip Fantasia λέγεται το επόμενο τραγούδι του βρετανικού jazz rap συγκροτήματος US3. Κυκλοφόρησε αρχικά τον Οκτώβριο του 1992 ως βασικό single του debut το άλμπουμ τους Hand on the Torch που κυκλοφόρησε το 1993. Έγινε χρυσό στις 25 Μαρτίου του 1994, επαναστατικά δηλαδή, πουλώντας πάνω από 500.000 αντίτυπα.

US 3 Cantaloupe Flip Fantasia. Και μια που συζητάγαμε για τον Neil Diamond προηγουμένως, το Girl You Be A Woman γράφτηκε από τον Αμερικανό μουσικό Neil Diamond λοιπόν, ενώ έφτασε στο νούμερο 10 των chart single pop των Ηνωμένων Πολιτειών το 1967. Το τραγούδι ξαναζωντάνεψε για δεύτερη φορά όταν εμφανίστηκε το 1994 στο soundtrack της ταινίας Pulp Fiction, ερμηνευμένο από το rock συγκρότημα Urge Overkill.

0: Εντάξει, ρε Πανάγου, τα έχω παίξει. Δεν ήταν ο Νίλ Ντάιμον, τον Νίλ Γιάνγκ ήταν. Νίλ ήταν.
1: Αυτό σημασία έχει το, να το πέτυχε το μισό.
0: Εντάξει, το ότι καθόμαστε εδώ και κάνουμε και εκπομπή σήμερα μετά από όλη αυτή την κούραση, νομίζω ότι μπορείτε. Συγχωράτε με.

0: Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Και προχωράμε με το Αμάντο Μίο που ακούστηκε πρώτη φορά στο κλασικό film noir Gilda του 1946, γραμμένο από τους Doris Fisher και Alan Roberts. Διασκευάστηκε από τι έπαθα, από αρκετούς καλλιτέχνες, ενώ απόψε θα το ακούσουμε από το καταπληκτικό αμερικάνικο συγκρότημα Pink Martini. Ήταν το πρώτο single του debut album τους Sympathique, που κυκλοφόρησε το 1997, και μετά από αυτό πάμε και σε διαφημίσεις. Οπότε μείνετε εδώ, γιατί έχουμε να συνεχίσουμε με ακόμα πολύ ωραίες μουσικές.
1: Ακριβώς.
2: Μείνετε.
1: Μείνετε. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε άλλα σαρδάμ, να μην κάνουμε άλλα βασικά.
0: Συμπαθάτε μας, παιδιά, είμαστε κουρασμένες.
1: Τουλάχιστον γελάτε, εντάξει.
0: Ναι.

0: Γυρίσαμε.
1: Εδώ είμαστε και πάλι.
0: Εδώ είμαστε πάλι και είμαστε η Μαρία Τροχοπούλου.
1: Και η Δήμητρα Πανάγου.
0: Και τι έχουμε?
1: Τροχογυρίσματα.
0: Ακριβώς, που ακούτε ζωντανά κάθε Τετάρτη 7 με 9 φυσικά στο ράδιο Λασίθι 92,3 και κάθε Δευτέρα 6 με 8 το βράδυ σε αναμετάδοση στον Eternal Radio, Eternal mesiapavlaradio.net. Και διαδικτυακά να πούμε βεβαίως ότι μας ακούτε στο radiolasithi.gr αλλά και το Live24.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 28 42 089 216 217, στο info@radiolasithi.gr, με μήνυμα στο Messenger στα προσωπικά μας Messenger ή στη σελίδα μας Τροχογυρίσματα στο Facebook.
0: Σας θυμίζουμε ότι απόψε ακούμε ραδιοφωνικές επιτυχίες των Αθηναϊκών FM που παίζονται ακόμη και σήμερα, αλλά και μας πάνε και λίγο πίσω στα χρόνια της ζωής μας στην Αθήνα. Και ξεκινήσαμε με το Freedom, το τρίτο μας σημείωρο είναι τώρα για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε το Freedom που έγραψε και έρμηνευσε ο αείμνηστος Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός George Michael. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1990. Το 90 προσθέθηκε στο τέλος του τίτλου για να αποφευχθεί η σύγχυση με μια επιτυχία του πρώην συγκροτήματος του Michael, τους Wham, με τίτλο επίσης Freedom. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 8 στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Το Play That Funky Music των Wild Cherry κυκλοφόρησε το 1976 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά κομμάτια της funk και disco σκηνής των 70s. Το single έφτασε το νούμερο 1 του US Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για 3 εβδομάδες, αλλά και το νούμερο 1 του Billboard Hot Soul Singles Chart. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες πουλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια δίσκοι.

Wild Cherry, play that funky music. Το Are You Gonna Go My Way του Αμερικανού μουσικού Lenny Kravitz κυκλοφόρησε το 1993 μέσα από το τρίτο και μόνιμο στούντιο άλμπουμ του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία και στο νούμερο 4 του βρετανικό UK Single Chart, καθώς και στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard Album Rock Tracks και στο νούμερο 2 στο Billboard Modern Rock Tracks. Θεός ο Lenny Kravitz, τον έχω δει και live, είναι ανεπανάληπτος. Στο εξωτερικό βέβαια.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Το εναλλακτικό ροκ τραγούδι My Favorite Game γράφτηκε από τους Peter Svensson και Nina Persson για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Σουηδών Cardigans με τίτλο Gran Turismo που κυκλοφόρησε το 1998. Το My Favorite Game έγινε διεθνής επιτυχία φτάνοντας στο νούμερο 3 στη Σουηδία, στο νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα top 40 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τη Νέα Ζηλανδία.

Συνεχίζουμε με το Let's Dance του τρισμέγιστου και αξέχαστου και πολύ αγαπημένου μου David Bowie. Συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο άλμπουμ του το 1983 σε συμπαραγωγή του Nile Rodgers, τον Chic, με τη βοήθεια του μηχανικού ήχων Bob Clear Mountain. Ο Rodgers μετέτρεψε το τραγούδι από τη folk rock προέλευσή του σε χορευτικό με ειδικά ηχητικά εφέ. Ο Bowie προσέλαβε τον τότε άγνωστο κιθαρίστα από το Texas, Stevie Ray Vaughan, ο οποίος πρόσθεσε ένα blues edge ήχο.

David Bowie, Let's Dance. Το I still haven't found what I'm looking for, me too, και εμείς μαζί σου, του Ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος U2, κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ The Joshua Tree το 1987. Έγινε το δεύτερο συνεχόμενο νούμερο ένα single του συγκροτήματος στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, ενώ έφτασε στο νούμερο 6 του βρετανικού singles chart.

You too. I still haven't found what I'm looking for. Το Bitter Sweet Symphony είναι το αγγλικού rock συγκροτήματος Verve, το οποίο περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους Urban Hymns, που κυκλοφόρησε το 1997. Έφτασε στο νούμερο 2 του βρετανικού single chart και παρέμεινε για 3 μήνες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε το 1998 στο νούμερο 12 στο Billboard Hot 100.

0: Λοιπόν, θυμάστε πριν 3 εβδομάδες ήταν.
1: Περίπου, ναι.
0: Περίπου που κάναμε αυτή την καταπληκτική συνέντευξη με τους Magic The Spell, που θα ερχόντουσαν, δυστυχώς είχε αναβληθεί η συναυλία. Σας θυμίζουμε ότι είναι το Σάββατο.
1: Ναι, πέρασε τώρα ο καιρός.
0: Ο καιρός πέρασε, γιατί τόσο γρήγορα περνάει, ναι, ο καιρός. Ναι, ναι. Σας θυμίζουμε λοιπόν ότι ισχύουν τα εισιτήρια, ισχύουν ακόμη και από ό,τι καταλάβαμε
1: και οι κρατήσεις στα τραπέζια,
0: ναι, τραπέζια, ναι, καταπληκτικό, ναι, αυτό, ναι. Σας το θυμίζουμε, μην το ξεχάσετε, ναι. Πάτε πουθενά αλλού και κανονίστε τίποτα άλλο.
1: Όχι, παιδιά, αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου οι πόρτες ανοίγουν στις 9, στον το Νταλή. Live ξεκινάει 10, ναι, στον Νταλή.
0: Νταλή Ιεράπετρα, Magic The Spell, θα γίνει ένας χαμός. Εμείς απλά έτσι σας το θυμίζουμε, μήπως έχετε καταχωνιάσει τα εστήριά σας, μήπως το έχετε ξεχάσει. Δεν τα ξεχνάμε βέβαια αυτά, αλλήμονο. Τα λέμε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ στον Νταλή.

0: The Verve, Bittersweet Symphony. Το Connected είναι ένα τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος hip-hop ηλεκτρονικής μουσικής Stereo MCs. Ανήκει στο ομώνυμο και τρίτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1992. Διεθνώς το Connected έφτασε στο top 10 των charts στην Αυστρία, τη Σουηδία και την Ελβετία και μπήκε στο top 20 των charts στο Βέλγιο, τη Φινλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα τα ακούσω. Είχα καιρό να τα ακούσω.

Stereo MCs Connected. Και λέμε εμείς εδώ τις αναμνήσεις μας, ωστόσο, που δεν μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας, όχι. Το Ain't No Mountain High Enough κυκλοφόρησε το 1967 από τον Marvin Gaye και τον Tammy Terrell με το άλμπουμ τους United. Αν και ξεκίνησε ως ένα top 20 hit της εποχής, η διαχρονική του αξία, οι αναπαραγωγές σε ταινίες και το streaming εκτόξευσαν τις εμπορικές του πωλήσεις.

Marvin Gaye και Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Και συνεχίζουμε με το Sinner Man. Είναι ένα αφροαμερικάνικο παραδοσιακό πνευματικό τραγούδι με πολλές εκτελέσεις και έχει ενσωματωθεί σε πολλά project. Ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 1950 από τους Les Baxter, τους Swan Silvertones, τους Weavers και άλλους, πριν η Νίνα Σιμών ηχογραφήσει τη δική της εκτέλεση το 1965. Ο Felix The House Cat, Αμερικάνος DJ και παραγωγός, κυρίως γνωστός για τη house και ηλέκτρο μουσική του, έδωσε το δικό του στίγμα στο τραγούδι το 2003.

Felix the House Cat και Nina Simone, Cinnamon. Το The Time Is Now του Ιρλανδο-Αγγλικού ντουέτου ηλεκτρονικής pop Μολόκο κυκλοφόρησε μέσα από το τρίτο άλμπουμ τους Things to Make and Do το 2000. Βρέθηκε στο νούμερο 2 του Βρετανικού Single Chart τον ίδιο μήνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο single του συγκροτήματος Sing It Back, το οποίο έφτασε στο νούμερο 4. Τον Μάιο του 2000 έγινε χρυσό στη Βρετανία, αφού πούλησε περισσότερους από 400.000 δίσκους. Είχε μεγάλη επιτυχία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φτάνοντας στο top 20 σε 4 από αυτές.

Μολόκο, Time is Now. Το τραγούδι Take My Hand γράφτηκε από τους Dido Armstrong και Richard Deckard, ενώ πρόκειται για το τελευταίο κομμάτι του πρώτου άλμπουμ της Dido με τίτλο No Angel που κυκλοφόρησε το 1999. Παρά το γεγονός ότι δεν κυκλοφόρησε ως single του δίσκου, έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard Dance Club Play Chart το 2002.

Dido, Take My Hand. The Antidote ονομάζεται το πέμπτο άλμπουμ των Morcheeba που κυκλοφόρησε το 2005, όπου συμμετείχε στα φωνητικά η Daisy Martey, η οποία αντικατέστησε την Sky Edwards, τη φοβερή βασικά Sky Edwards. Το άλμπουμ έφτασε στη 17η θέση των Βρετανικών Album Chart, ενώ στηρίχτηκε σε τρία single, Lighten Up, Everybody Loves a Loser και το Wonders Never Cease, το οποίο και θα ακούσουμε.

0: και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώθηκε και το απόψινο αφιέρωμα στις αθηναϊκές ραδιοφωνικές νύχτες μέσα από τα τροχογυρίσματα. Ευχαριστούμε για την παρέα σας. Άλλο ένα ξεχωριστό βράδυ. Αλλά και τους Home for Arts and More, τα Έτσι Ιεράπετρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development και άλλο την Omei Dani για την πολύτιμη στήριξή τους.
1: Την σημερινή εκπομπή μπορείτε φυσικά να την ακούσετε σε αναμετάδοση τη Δευτέρα 25 Μαΐου 6 με 8 το βράδυ στον Internal Radio, internal@radio.net. Εμείς ανανεώνουμε το ζωντανό μουσικό τροχογυριστό ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου, ως συνήθως 7 με 9 το βράδυ.
0: Πριν από αυτό έχουμε... Εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά ναι, και ούτε, ούτε η γλώσσα δεν λειτουργεί πλέον. Έχουμε και τι κουβέντα να γίνεται, μην το ξεχνάτε. Σάββατο 23/5, 10.30 με 12.30. Με καλεσμένο τον σκηνοθέτη και δημιουργό ταινιών Γιώργο Μπαλαντινάκη, όπου θα μιλήσουμε για τη νέα του ταινία Μικρού Μήκους, Δρέσμε, στην οποία είχαμε τη μεγάλη χαρά να παίξουμε και οι δύο.
1: Γιατί κάναμε και αυτό φέτος.
0: Ακριβώς. Μαΐου να πούμε, είναι το άλλο Σάββατο, 30 Μαΐου.
1: Ναι. Έτσι. Η πρεμιέρα, ναι. Mm. Και κλείνουμε απόψε με το τραγούδι Νάντες από το συγκρότημα Beirut. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους Flying Club Cup του 2007. Από εμάς τη Δήμητρα Πανάγου
0: και τη Μαρία Τροχοπούλου,
1: φιλιά και αγκαλίτσες.
0: Να μην ξεχνάμε ποτέ να χαμογελάμε
1: και να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Είτε αδέσποτες είτε δεσποζόμενες, οι γάτες δεν πρέπει να φορούν ούτε περιλέμια, ούτε μπαντάνες, ούτε κορδέλες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κρεμαστούν και να πνιγούν ή να σπάσουν τον αυχένα τους. Το μόνο που θα πρέπει να υπάρχει στο λαιμό της γάτας είναι το microchip. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο, φροντίζω.

Είναι Δευτέρα βράδυ, λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας, τα λόγια και στις μουσικές για τις επόμενες 2 ώρες. Με τον Bruce Hornsby να κάνει την αρχή σε αυτή την εκπομπή και τους Rolling Stones να παίρνουν σκυτάλι.

Καλησπέρα Μυρτώ μας, η Μυρτώ Ατσαβέ κάθε Παρασκευή 7 με 8 με το Λουνάτικο εδώ στον Eternal. Καλησπέρα Αλέξανδρα, καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα Θόδωρε, καλησπέρα Σταυρούλα, καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε στα κρυφά ή στα φανερά. Αν θέλετε να έρθετε στο site μας www.eternal.net, εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο, εκεί είναι και το chat μας. Κάτω δεξιά ένα εικονίδιο με ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Πατάτε εκεί, κάνετε login με ένα αληθινό ή ψεύτικο όνομα και τα λέμε, κουτσοβολεύουμε ακούγοντας μουσικάρες. Θα μας βρείτε στο Live24, στο TuneIn, στο Radio Garden, στο GreekRadio.gr και όπου και αν μας ψάξετε όλο και κάπου θα μας βρείτε. Καλησπέρα Ηνωμένες Πολιτείες, καλησπέρα Φινλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ουγγαρία και φυσικά Ελλάδα. Και αυτή είναι η Genesis.

Έχουμε πολλές και διαφορετικές μουσικές. Θα σας πάω έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής λίγο χαλαρά, αλλά στο δεύτερο μέρος θα βαρέσουμε. Σας προετοιμάζω από τώρα, θα ανέβουν τα decibel. Έχουμε και γενέθλια, αρκετά σημαντικά γενέθλια, μουσικά γενέθλια. Η ΣΕΡ για παράδειγμα που έκλεισε τα 80 χρόνια πριν 5 μέρες, και έτσι διάλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο τότε άντρας της, ο Σόνι Μπόνο, το οποίο όμως το διασκευάζει εκείνη. Το πρώτο κυκλοφόρησε η ΣΕΡ το 1966 στο άλμπουμ The Sony Side of ΣΕΡ, και φυσικά μιλάω για το Bang Bang My Baby Shot Me Down. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχουν διασκευάσει δεκάδες καλλιτέχνες και έχει κάθε φορά που διασκευάστηκε έγινε και έτσι, επιτυχία από διάφορους. Για τη ΣΕΡ ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία το 1966 όταν το κυκλοφόρησε. Πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα και έφτασε και στο νούμερο 3 του chart. Τι να θυμίσω, ότι φυσικά η Νάνση Σινάτρα το ηχογράφησε την ίδια χρονιά για το album How Does the Crap You, και διάφοροι άλλοι, η Σέιλα, η Δαλιδά, διαβάζω εδώ, Πετούλα Κλάρκ, πάρα πολλές εκτελέσεις. Η ΣΕΡ όμως το επανακυκλοφόρησε το 1987 το Bang Bang σε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη εκτέλεση, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σερ που διασκεύασε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Bang Bang. Το 1987 κυκλοφόρησε αυτή η έκδοση του τραγουδιού. Έχουμε πολλά γενέθλια, είπαμε. Ο Bob Dylan εχθές έκλεισε τα 85 του έτη.

Και μαζί με την είδηση, με τις ειδήσεις που μας έρχονται από την Αμερική, από το Πεντάγωνο για την αποκάλυψη, πώς να το πω, των UAPs, των πρώην UFO, των υποτιθέμενων εξωγήινων που ζουν μαζί μας στη γη και σκάφη και πράγματα ανεξήγητα, τέλος πάντων υπτάμενα αντικείμενα ανεξήγητα που υπάρχουν στους ουρανούς μας, πολλά από αυτά πάνω από τον ελληνικό ένα αέριο χώρο, πολύ λογικό μου ακούγεται αυτό. Λοιπόν, μαζί με αυτά διαβάζω και μια είδηση που μας έρχεται από την Κίνα, η οποία αναπτύσσει τα πρώτα ρομπότ Butler. Σας θυμίζω ότι είχαμε διαβάσει και άλλη μια είδηση για την πρώτη μητέρα ρομπότ που κυοφορούσε, θα μπορούσε να κυοφορεί στην κοιλιά της έμβριο. Αυτή η εταιρεία τώρα, πώς τη λένε, Giga AI, η οποία θα αναπτύξει τον πρώτο ρομποτικό Butler που κατασκευάστηκε ποτέ, θα βάζει πλυντήριο, θα τηγανίζει αυγά, θα κρεμάει ρούχα. Τα πρώτα 100 ανθρωποειδή θα αναπτυχθούν σε πιλωτικό στάδιο στα τέλη του Μαΐου, τώρα δηλαδή αυτές τις μέρες, στα σπίτια των εργαζομένων της εταιρείας. Και στη συνέχεια η ανάπτυξη θα συνεχίσει το πρώτο εξάμεινο του 27. Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε ακόμα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Dire Straits και το So Far Away. Συνεχίζουμε με τα απόψινά γενέθλια, τα σημερινά γενέθλια, μουσικά γενέθλια. Τα 78 έτη έφτασε ο Klaus Meine, ο τραγουδιστής των Scorpions και βασικός στίχουργός τους. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Ανόβερο της Γερμανίας το 1948 και έτσι λέω να θυμηθούμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Scorpions της δεκαετίας του 70, στις αρχές, το 1970 δηλαδή, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι και μου θυμίζει και εμένα έτσι πάρα

Οι Scorpions ήταν από τα αγαπημένα του συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 και του 80. Όχι τόσο όμως όσο να τους δω τρεις φορές, γιατί έτυχε να τους έχω δει τρεις φορές. Δεν είδα άλλους που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά έτυχε να δω τους Scorpions ζωντανά τρεις φορές. Και τους τρεις στο Φάληρο, τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι, όχι το 90, όχι τέλη της δεκαετίας, το 93 ήταν ή το 91 που είχαν έρθει και είχαν παίξει, βοηθήστε με, είχαν έρθει και είχαν παίξει στο κλειστό του μπάσκετ του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, με τους Winger που άνοιξαν τότε τη συναυλία, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και άλλες δύο φορές στο Καραϊσκάκι, και μάλιστα η τελευταία φορά ήταν μαζί τους και ο Τζο Κόκερ είχε ανοίξει στο Scorpions Festival, είχε ανοίξει τη συναυλία εκείνη, και μαζί και άλλοι έτσι πολύ καλλιτέχνες, εκπληκτική συναυλία, και ο Βασίλης Προκοσταντίνου, θυμάμαι καλά, ήταν σε εκείνο το live. Πάμε για άλλα τώρα, και άλλα γενέθλια, τελευταία γενέθλια για απόψη, αν δεν κάνω λάθος, ο Πολ Βέλτερ, ο βασικός στιγουργός και τραγουδιστής των Jam, στους Jam μας με τον Bruce Foxon και τον Rick Buckler, έκλεισε τα 68 χρόνια σήμερα, 25 Μαΐου του 58 γεννήθηκε. Δεν θα ακούσουμε Jam, θα ακούσουμε έτσι τη μεγάλη του επιτυχία από τη σολοκαριέρα του.

Εδώ είναι ο Eternal, εδώ είναι και η καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο www.eternal.radio.net, με συγχωρείτε, live24, TuneIn Radio Garden, GreekRadio.gr και σε όποια πλατφόρμα και αν μας ψάξετε όλοι και κάπου θα μας βρείτε, εκεί ψηλά ψηλά στη λίστα του Google. 1983, όταν κυκλοφόρησαν οι πολλοί στο τελευταίο τους άλμπουμ, το Synchronicity, ένα από τα καλύτερά τους κατά τη γνώμη μου, και εκεί υπάρχει και ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψε ποτέ ο Sting, το Synchronicity 2.

Όταν είχα βρεθεί στο Λονδίνο πριν αρκετά χρόνια, για λίγες μέρες, κάθε φορά που περπατούσα δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στο Ντάμιση, μου ερχόταν στο μυαλό, μου ερχόντουσαν μουσικές των Κλάς, έτσι χωρίς να προσπαθήσει καθόλου το μυαλό μου. Ήταν μια αυτόματη διαδικασία. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Cure που έρχονται μάλιστα στις 15 Ιουλίου του 26 στο Eject Festival. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Αυτό είναι το In Between Days.

0: Ακούτε η Tenal Radio και η ώρα είναι 9. Eternal Radio. Let the music play.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Εδώ είναι λοιπόν ο Eternal, εδώ είναι και το Night Sky, δεύτερο μέρος, Μίλτος Μαρινής μαζί σας στα λόγια και στις μουσικές για περίπου 50 λεπτά ακόμα. Οι Green Day έκαναν την αρχή σε αυτό το δεύτερο μισό της εκπομπής, όπως καταλάβατε θα αλλάξουν πολλά σε αυτό το δεύτερο μισό, και οι Cardigans θα πάρουν ένα σκυτάλι από το πολύ επιτυχημένο εμπορικά Grand Turismo που κυκλοφόρησε το 1998. Αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο Erase and Rewind, το οποίο είναι και το τραγούδι των τίτλων σε μια πολύ αγαπημένη μου ταινία, το 13ο πάτωμα.

Να πω τις καλησπέρες μου στη Χριστίνα, στην Ισμήνη, στον Νίκο, στην Σταυρούλα μας, στη Ροξιντερέλα που ακολουθεί λίγο μετά στις 10, τη Χρύσα μας, τη Βάσια, το Θόδωρο και τον Πάνο. Τι καλά που βλέπω ότι μας ακούτε εκεί από το Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Φιλανδία, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Ουγγαρία και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε από την Ελλάδα. Αν μας ακούτε στα κρυφά εκεί στις ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, έλατε στο site μας www.eternalmessiapavlaradio.net. Εκεί είναι και το chat μας και θα κουτσομπολέψουμε ακούγοντας καλή μουσική. Αυτή ήταν η Cardigans και θα πάμε στους Carbats. Ένα το αγαπημένο μου άλμπουμ από τους Carbats και νομίζω και το πιο χαρακτηριστικό τους ήταν αυτό που κυκλοφόρησαν το 2005, το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους, το Bleed Like Me. Το δεύτερο σίγγλ μετά το Why Do You Love Me, το δεύτερο σίγγλ είναι το ομώνυμο τραγούδι, το Bleed Like Me, εκπληκτική μουσική και εκπληκτικό στίχο.

that you'll never comprehend. Just try to comprehend that, that you'll never comprehend. Try to Δύσκολο να δούμε τι σου λες κάποιου, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή ήταν η Garbage και το Bleed Like Me. Και πάμε τώρα στο καινούργιο μου πάθος. Πριν 2-3 Δευτέρες, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ασχοληθήκαμε πάλι με, τις The Warning. Οι αδελφές Villarreal από το Μεξικό τις ανακάλυψα τελευταία και έχω λιώσει στο να τις ακούω. Η αλήθεια είναι, μου κάνανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Τα τρία κορίτσια, η Αλεχάνδρα, η Γκαμπριέλα και η Παολίνα Villarreal, που οι γονείς τους φρόντισαν από μικρές να μάθουν μουσική και να μάθουν σωστά μουσική, τους αγόρασαν όργανα και ξεκίνησαν να παίζουν πολύ μικρές και τώρα έχουν φτάσει, που ακόμα είναι μικρές δηλαδή σε ηλικία, έχουν ένα μέσο όρο τα 23 χρόνια δηλαδή, αυτό εννοώ, έχουν φτάσει να περιοδεύουν στην Αμερική, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη παρακαλώ, είτε μόνος τους είτε ανοίγοντας σε συναυλίες μεγάλων συγκροτημάτων. Το 2023, και αφού είχαν ήδη οι 3 ή 4 δίσκους αν θυμάμαι καλά, έκανε ένα καταπληκτικό live στο Μεξικό, στην πατρίδα τους δηλαδή, και από αυτό το live διάλεξα να ακούσουμε 2 τραγούδια τα οποία τα έχουν κολλήσει τα 3 κορίτσια μαζί, το Dust to Dust και το Dull Knives. Μιλάμε για 3 κορίτσια, μπάσο, κιθάρα, τύμπανα, μόνο αυτά είναι πάνω στη σκηνή και ακούστε τον ήχο που παράγουν χωρίς πολλές βοήθειες. Στο πρώτο τραγούδι τραγουδάει η δικιά μου αγαπημένη drummer η Παολίνα Villarreal και στο δεύτερο η κιθαρίστρια η Γκαμπριέλα. Enjoy.

Λοιπόν, για την ιστορία να σας πω, καταρχήν να σας πω, σας είχα προειδοποιήσει ότι θα πάμε πολύ δυνατά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Για την ιστορία να σας πω ότι σε αυτό το live που μόλις ακούσατε, η μπασίστρια είναι 19 ετών, η drummer 21 και η κιθαρίστρια 23. Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν σε αυτό το live, και επειδή άρχισα να τις ψάχνω και διάβασα και διάφορες άλλες κριτικές και άκουσα και ανθρώπους έτσι πιο ειδικούς από μένα να μιλάνε, σε αυτό που συμφώνησα μαζί τους είναι ότι η αμεσότητα με τον κόσμο, αλλά και το πόσο original είναι το live, δεν έχουν επεξεργαστεί μετά το live στο στούντιο τον ήχο τους, και ακούγονται και τα μικρά φάλτσα στις φωνές και τα γιατέλη στην κιθάρα, αλλά και το αυτί μου σαν μπασίστας έπιασε και ένα συντονισμό στο δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε στο Dull Knives από τη Μη Χορδή της Αλεχάνδρα. Έκανε κάποιες αντιχήσεις, τέλος πάντων, πάνω στην ταστιέρα της. Το αυτί μου της πιάνει, μην το ψάχνετε γιατί είμαι άρρωστος, τέλος πάντων. Δεν τα έχουν πειράξει καθόλου αυτά. Δεν έγραψα από πάνω, και αυτό ρε μου αρέσει. Ναι, Θοδωρέ, από αυτό ξεκίνησαν, από αυτό έγιναν γνωστές, από το Έντερ Σάντμαν. Ο δάσκαλος της μπασίστριας της έπεισε να φτιάξουν αυτό το βιντεάκι όταν ήταν μαθήτριες, και έφτασε στα 26 εκατομμύρια views και σιγά σιγά έκαναν και δικές τους δουλειές. Τέλος πάντων, μην σας κουράζω, παίρνουμε ένα αεροπλάνο και από το Μεξικό πάμε στην Ολλανδία και στην Ανούκ, από το άλμπουμ Urban Solitude, το The Dark, εκπληκτικό κομμάτι.

Το Pornography δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ των Extreme που κυκλοφόρησαν το 1990, αλλά από αυτό το άλμπουμ έγιναν γνωστοί στον κόσμο, ή τουλάχιστον από αυτό το άλμπουμ τους έμαθα εγώ. Και αυτό είναι το Get the Funk Out.

Αυτή λοιπόν ήταν η Within Temptation. Ευχαριστώ πολύ Πάνο. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Στο Glick Radio πάνω σε λίγο. Η Sharon Den Andel είναι η τραγουδίστρια των Within Temptation, της οποίας η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι με τους Within Temptation, εμπορική επιτυχία εννοώ. Είναι με τον συνεργάτη της, με τον Armin Van Buuren, και είναι ένα τραγούδι χορευτικό ηλεκτρονικής μουσικής που όλοι έχουμε ακούσει στις παραλίες και στα κλαμπ, στο In and Out of Love. Αν θέλετε, βρείτε το και ακούστε το, να το θυμηθείτε. Και αυτή είναι η Foo Fighters.

Ο γιος μου έχει βαλθεί, έχει παγωθεί να πάμε να δούμε τον Brian Adams ζωντανά που έρχεται το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Οκ, θα πάμε. Είναι μια συναυλία που θα ήθελα να δω, η αλήθεια είναι. Θα πάμε παρεά και πατέρας και γιος. Εντωμεταξύ, άρχισε να μου λέει για τους Foreigner και πριν προλάβει να μου πει κάτι, του εξήγησα ότι οι Foreigner που έρχονται είναι η τρίτη γενιά Foreigner και δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχικούς. Και μου λέει, γι' αυτό είναι όλα πράσινα, μου λέει, τα εισιτήρια, δεν έχει αγοράσει κανένας. Του λέω, γι' αυτό, ναι. Brian Adams λοιπόν έρχεται το Δεκέμβριο και το τραγούδι που θα ακούσουμε από το album So Happy It Hurts είναι το τελευταίο του, αν δεν κάνω λάθος, το 2022 που κυκλοφόρησε, και είναι αυτό που στα δικά μου αυτιά ξεχωρίζει το It Ain't Worth Shit Without You.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Brian Adams. Το John Norum δεν ξέρω αν τον θυμάστε, είναι ο κιθαρίστας των Europe, και ο οποίος παράλληλα με τους Europe έκανε και πολλούς προσωπικούς δίσκους. Το τραγούδι που διάλεξα για απόψε, έτσι, για να τον θυμηθούμε, είναι από το album Play Yard Blues του 2010, και αυτό είναι το Red Light, Green High.

Είναι ολοφάνερο πως ο ήχος του, ο προσωπικός ήχος του John Room έχει επηρεάσει τους Europe του σήμερα, αρκεί να ακούσετε την τελευταία τους δουλειά. Ασχοληθήκαμε με την τελευταία τους δουλειά πριν δύο Κυριακές, Δευτέρες με συγχωρείτε. Ακούσαμε το single από το νέο τους άλμπουμ που έρχεται σιγά σιγά. Θα δείτε πόσο μοιάζουν οι ήχοι μεταξύ τους. Καινούργια δουλειά και του John Corabi. Ασχοληθήκαμε πριν λίγες εκπομπές. Επανερχόμαστε. New Day το άλμπουμ, New Day και το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί η Rock Cinderella μας στα Βρούλια 30 φίλου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν αγαπάτε να το λέτε. Καλό βράδυ.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

Καλησπέρα σας και καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο It Anand Radio, στο ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο ή αλλιώς στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Είναι Δευτέρα βράδυ, 25 Μαΐου. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, είναι η τελευταία του Μαΐου. Ναι, είναι η τελευταία. Την επόμενη θα πούμε καλό μήνα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σταύρο Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella και όπως κάθε Δευτέρα για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά στα παραμυθένια μουσικά μονοπάτια μου. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίλτο το Μαρίνι για το υπέροχο Night Sky του που προηγήθηκε και μας έβαλε έτσι σε ένα ωραίο mood της νύχτας. Από το Μίλτο πήρα τη σκυτάλη και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που μπορεί να γράφτηκε το 1970 από τον 70. Ωραία ξεκίνησα, πολλά σαρδά σήμερα. Καλά πάει. Λοιπόν, μπορεί να γράφτηκε το 1970 από τον 70. Ξανά 70. Από τον Cat Stevens. Αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι Mr. Big το πήραν και το έκαναν δικό τους. Το Wild World κράτησε όλη τη γλυκιά μελαγχολία του original, αλλά πρόσθεσε αυτή τη ζεστή ακουστική rock αίσθηση που το έκανε, θα έλεγα, σαν ένα soundtrack μιας ολόκληρης εποχής. Δεν ξέρω, μάλλον προμηνύεται γεμάτη σαρδάμ η νύχτα, γιατί δεν έχω προλάβει να ξεκινήσω και έχω γεμίσει με σαρδάμ. Δεν πειράζει, κάπως έτσι με τους Mr. Big ξεκινήσαμε τη βραδιά μας απόψε και πάμε να συνεχίσουμε. Καλή μας ακρόαση!

What's Up, ένα τραγούδι που γεννήθηκε σχεδόν από απόγνωση. Η Λίντα Πέρι των Four Non Blondes είχε πει πως το What's Up γράφτηκε σαν μια κραυγή για το πόσο χαμένοι νιώθουμε πολλές φορές μέσα στον κόσμο γύρω μας. Και ίσως, λέω εγώ, μπορεί γι' αυτό να παραμένει και τόσο δυνατό μέχρι και σήμερα. Γιατί θεωρώ πως όλοι κάποια στιγμή έχουμε σταθεί μόνοι μας κάπου σε ένα δωμάτιο, σε κάποιο μέρος, αναρωτώμενοι what's going on. Και τώρα από εκείνη την εξωστρεφή κραυγή, θα έλεγα, περνάμε σε κάτι πολύ πιο εσωτερικό. Ίσως ένα από τα πιο ανθρώπινα τραγούδια που έγραψαν ποτέ οι Red Hot Chili Peppers.

Το Under the Bridge είναι ουσιαστικά η προσωπική εξομολόγηση του Άνθονι Κίντις για την μοναξιά, την αποξένωση και τη μάχη του με τις εξαρτήσεις στο Λος Άντζελες. Μάλιστα, στην αρχή δίσταζε να το παρουσιάσει στο συγκρότημα, γιατί θεωρούσε ότι ήταν υπερβολικά προσωπικό. Ευτυχώς όμως το έκανε, γιατί τελικά έγινε ένα από τα πιο συναισθηματικά alternative ωραία τραγούδια των 90s, και κάπως έτσι από τις γέφυρες του Λος Άντζελες περνάμε σε μια άλλη νύχτα, λίγο πιο σκοτεινή, λίγο πιο κινηματογραφική, σχεδόν σαν ένα παλιό φιλμ που παίζει αργά. Κάπως έτσι είναι στο μυαλό μου εμένα αυτό το τραγούδι.

Αγαπημένη μου Μαντρουγκάντα, πάντα είχαν αυτόν τον ήχο της μοναξιάς, θα έλεγα, που όμως με κάποιο τρόπο την κάνουν να φαίνεται, να γίνεται όμορφη η μοναξιά. Το This Old House είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται ένταση για να σε αγγίξουν, τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Είναι και αυτή η φωνή του Σίβερτ Χόιεμ που μοιάζει σχεδόν υπνοτιστική. Και το τραγούδι κουβαλάει έτσι λίγο αυτή την νυχτερινή βόρεια μελαγχολία που νομίζω ότι μόνο οι Μαντρουγκάντα ξέρουν να φτιάχνουν τόσο καλά. Και πριν συνεχίσουμε, λέω, χαίρομαι Ισμήνη μου που συμφωνείς μαζί μου. Νομίζω ότι εσύ με καταλαβαίνεις περισσότερο από όλους σε αυτό το σταθμό σχετικά με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Λοιπόν, πριν συνεχίσω να πω τις πρώτες μας καλησπέρες, να ξεκινήσω από το chat του σταθμού με το Μίλτο μας, από τον οποίο πήρα και τη σκητάλη, με τη Χριστίνα μας, την Ισμήνη μου τη Γλυκιά, τον Μάνθο, τον Νικολάκη μας στο Ροκόμελο, το Θοδωρή μας τον Υπέρλαμπρο, Πέγγι, Καρσόνα, Βου. Λοιπόν, έχει πλάκα σήμερα το chat, να ξέρετε. Καλησπέρα στον Χάρη, στον Αντώνη μας, στον Γιάννη. Δεν έχει άλλο Γιάννη σήμερα, οπότε σε λέω σκέτο Γιάννη. Εν τω μεταξύ, σκέτος Γιάννης ήταν στις αρχές που έμπαινε στο chat, σωστά. Λοιπόν, Ροκ Σιντερέλα, εντάξει, Ροκ Σιντερέλα, μπήκα νωρίτερα γιατί με πέταγε το chat και έχει μείνει ανοιχτό. Και πάμε να δούμε το χάρτη μας. Λοιπόν, πριν το χάρτη, μισό λεπτό. Εκτός chat, να καλησπερίσουμε τη Δέσποινα που μας ακούει παρέα με τη Μαρίλια. Έφυγα μακριά από το μικρόφωνο, με συγχωρείτε. Καλησπερίζουμε λοιπόν και τη Δέσποινα που μας ακούει παρέα με τη Μαρίλια. Μιχαλία, ξέχασα να σου στείλω, ακούς? Για να δούμε, θα δώσω σήμα. Καλησπέρα στον Χρήστο νούμερο 1 και Χρήστο νούμερο 2, είσαστε δύο απόψε. Καλησπέρα, πού αλλού, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι, ναι, δεν πρέπει να ξεχνάω κάποιον εκτός chat. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Φιλανδία, πολύ πολύ φανατικοί ακροατές της Φιλανδίας. Νομίζω ότι δεν χάνουν καμία εκπομπή του Eternal Radio. Λοιπόν, καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα στο Βέλγιο, Ελβετία δεν βλέπω, δεν ξέρω αν μου κάνει κόλπα ο χάρτης, θα φανερωθεί και εκείνη σε λίγο, θα το ξέρουμε. Καλησπέρα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Για όσους μας ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες, να ξέρετε ότι μπορείτε να μας κάνετε πάρα πολύ εύκολα παρέα εδώ στο chat του σταθμού. Πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Κάντε κλικ εκεί και θα βρεθείτε στην τρελοπαρέα μας που λέω εγώ εδώ στο chat. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, τον Έρμαν μας, ο οποίος μόλις συνδέθηκε στο chat του σταθμού. Και τώρα κρατάμε λίγο αυτό το συνέστημα, αλλά θα ανοίξουμε λίγο το παράθυρο, γιατί έρχεται ένα τραγούδι που κατάφερε να γίνει ένα ασφαλές μέρος για εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι Kin έγραψαν το Somewhere Only We Know σαν μια αναζήτηση για έναν τόπο πραγματικό ή συναισθηματικό όπου όλα μοιάζουν πιο αληθινά. Και ίσως γι' αυτό το τραγούδι έχει αυτή τη γλυκιά νοσταλγία σαν μια ανάμνηση που δεν ξεθοριάζει ποτέ. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά έτσι είμαι σε τέτοιο mood σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος. Δεν είχα όρεξη για πολύ ένταση, παρόλο που αρχίζει και καλοκαιριάζει και μας αρέσει σε όλους μας. Θα το δούμε βέβαια στο δεύτερο μέρος λίγο αυτό. Και τώρα, από αυτόν τον όμορφο τόπο, συνεχίζουμε το δρόμο μας λίγο πιο ψηλά με ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν διαστημικό, θα έλεγα.

Να καλησπερίσουμε λοιπόν και τον Σωτήρη αλλά και τον, ένα λεπτό, Μποτζόρνο Πάπους, οι οποίοι έχουν συνδεθεί και αυτοί στο chat του σταθμού μας. Drops of Jupiter ακούσαμε, Train, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Pat Monahan μετά το θάνατο της μητέρας του. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι στίχοι ήρθαν μετά από ένα όνειρο που είδε, όπου εκείνη ταξίδευε στο σύμπαν. Όταν διάβασα την ιστορία του τραγουδιού, κατάλαβα ακριβώς τον λόγο για τον οποίο εμένα προσωπικά το τραγούδι μου έδινε αυτή την αίσθηση της ελευθερίας. Για την ακρίβεια μου έδινε μια αίσθηση αυτή του σαν να κοιτάς τον ουρανό, ίσως από κάποιο παράθυρο, από κάποιο μεταφορικό μέσο μέσα. Δεν ξέρω, εμένα αυτή την αίσθηση μου έδινε το τραγούδι από την πρώτη φορά που το άκουσα. Και πάμε τώρα έτσι να βάλουμε λίγο περισσότερη ένταση και λίγο περισσότερο δρόμο, να πω. Δεν ξέρω, έτσι για πάμε να δούμε.

Να καλησπερίσουμε και τον Γιώργο αλλά και τον Μάριο, οι οποίοι ήρθαν στην παρέα μας. Ακούσαμε Kings of Leon, μια μπάντα που πήρε το Southern Rock και το έκανε πιο σκοτεινό, πιο ατμοσφαιρικό. Ακούσαμε το Use Somebody, ένα τραγούδι του 2008 που ξεκίνησε σχεδόν σαν μια ιστορία μοναξιάς μέσα σε περιοδία τους. Ο Caleb Followill είχε πει ότι μιλάει για την ανάγκη να έχεις κάποιον δίπλα σου όταν όλα γύρω κινούνται αλλά εσύ νιώθεις ακίνητος. Και είπα πριν για διαδρομή, διαδρομή το είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποίησα. Όχι, δρόμο, για το δρόμο χρησιμοποίησα σαν λέξη. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι μοιάζει ακριβώς με μια νυχτερινή διαδρομή χωρίς προορισμό αυτό το τραγούδι. Και λοιπόν ένα λεπτό, γιατί μπήκε και ο ήρθα από το χωριό της γιαγιάς στο τσάτ μας. Δεν ξέρω τι σημαίνει, τι συμβαίνει απόψε, αλλά έχει πολύ πλάκα το τσάτ. Και για όσους δεν τα ακούσατε νωρίτερα, να ξέρετε, πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Αν κάνετε κλικ εκεί, είτε με ένα ψευδώνυμο, είτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook, μπορείτε να συνδεθείτε στην τρελοπαρέα μας. Και τώρα κρατάμε τον ίδιο παλμόν εμέν, αλλά χαμηλώνουμε τα φώτα, γιατί δεν ξέρω, έτσι εμένα μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι να το ακούω έτσι. Είναι ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα του θυμό, απογοήτευση και κοινωνική κούραση και είναι μια διασκευή την οποία λατρεύω.

Να καλησπερίσουμε λοιπόν και τον Ευρυπίδη αλλά και τον Δημήτρη με την Νόβα που ήρθαν στην παρέα μας. Περάσαμε σε ένα τραγούδι που στην πραγματικότητα μιλάει για πίστη, αμφιβολία και φόβο απώλειας, παρότι οι περισσότεροι νόμιζαν για χρόνια ότι είναι θρησκευτικό. Εντάξει, ξέρετε τι έκανα τώρα, ε. Έχω το σκονάκι μου λοιπόν και υποτίθεται, με αποσυντονίσατε, ότι θα είχαμε ακούσει και το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει, με τσακώσατε, αλλά αν δεν τα έχω γραμμένα σε ένα χαρτί, είναι δεδομένο με τόσα μηνύματα και τόσα που λέμε στο chat ότι θα κάνω πατάτα και την έκανα και έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει, να γυρίσουμε πίσω γιατί ακούσαμε Working Class Hero και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό το οποίο ανήγγυλα. Ακούσαμε την διασκευή από τους Green Day. Η ηχογράφηση έγινε το 2007 για μια καμπάνια της Amnesty International και κράτησαν όλη αυτή την ομή σχεδόν, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα σωστά να το πω, η άβολη αλήθεια των στίχων θα έλεγα, χωρίς μεγάλα tricks, αρκεί μόνο η φωνή, η κιθάρα και η αλήθεια, και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά αυτή η διασκευή. Και το χάλασα εν μέρη, δεν πειράζει, θα το διορθώσω. Πάμε να συνεχίσουμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Να καλησπερίσουμε λοιπόν στην παρέα μας και την Ελβετία. Ανούλα μου γλυκιά, καλώς ήρθες, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί από ό,τι βλέπω στο χάρτη έχει συνδεθεί και αυτό. Και ναι, τώρα περάσαμε στο τραγούδι που στην πραγματικότητα μιλάει για πίστη, αμφιβολία και φόβο απώλειας. Παρόλο που οι περισσότεροι νόμιζαν για χρόνια ότι είναι θρησκευτικό. Όντως, Γιώργο, είναι ταξιδιάρικο και αυτό. Γενικά είχα αυτή τη διάθεση στο πρώτο μέρος. Το Losing My Religion που γράφτηκε το 1991, που κυκλοφόρησε μάλλον το 1991, βασίζεται σε μια αμερικανική έκφραση που σημαίνει «χάνω την ψυχραιμία μου» ή αλλιώς «βασανίζομαι συναισθηματικά». Με αυτό το τόσο ιδιαίτερο και πολύ αγαπητό χαρακτηριστικό ριφ, που δεν είναι κιθάρα φυσικά αλλά μαντολίνο, και ίσως γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το μαντολίνο το τόσο χαρακτηριστικό έχει κάνει το κομμάτι να ακούγεται τόσο αλλιώτικα ακόμα μέχρι και σήμερα. Και τώρα πάμε να αλλάξουμε ελαφρώς έτσι τη θερμοκρασία, γιατί έρχεται ένα από τα πιο παιχνιδιάρικα, εναλλακτικά τραγούδια της δεκαετίας του 90.

Να καλησπερίσουμε και το Ελενάκι, το οποίο έχει έρθει στην παρέα μας, αλλά πριν δεν ανέφερα. Και οι James έγραψαν το Laid μετά από μεγάλο και πολύ αυτοσχεδιασμό, πολλούς αυτοσχεδιασμούς, κυρίως στους στίχους. Και νομίζω ότι γι' αυτό το αποτέλεσμα έχει βγει έτσι λίγο νευρικό, λίγο παράξενο, ωστόσο και λίγο εθιστικό ταυτόχρονα. Νομίζω ότι απέκτησε λίγο μεγαλύτερο ρυθμό η βραδιά, αλλά εκεί που νομίζεις ότι όλα κινούνται ανάλαφρα, κάπου εμφανίζονται και οι πλασίμπο για να ρίξουν τη σκιά τους πάνω στη νύχτα.

Και με τους Placebo και το song to say goodbye κλείσαμε την πρώτη μας ώρα λίγο καθυστερημένα, αλλά κλείσαμε και αυτό το λίγο πιο ταξιδιάρικο μέρος της εκπομπής. Και αφού ταξιδέψαμε αρκετά, λέω να φέρουμε λίγο σιγά σιγά το καλοκαίρι περίπου. Θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα μας έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr

Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και τις επιλογές, η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και μόλις ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας για απόψε με Billie Eilish, αυτό το χαρισματικό πλάσμα θα έλεγα, εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, ακόμα και τα πιο απαλά της τραγούδια τα κάνει να μοιάζουν σχεδόν υπνοτιστικά. Ωστόσο το Birds of Feather μιλάει για εκείνες τις σχέσεις που γίνονται σχεδόν αιμονή, εκείνες τις σχέσεις που έχουν τον τίτλο «Μένουμε μαζί μέχρι το τέλος», με έναν τρόπο έτσι λίγο γλυκό αλλά και ελαφρώς σκοτεινό ταυτόχρονα. Και μου αρέσει πολύ αυτή η παραγωγή του, έτσι αρκετά ανάλαφρη. Με κάνει να νιώθω ότι το τραγούδι αιωρείται κάπως, δεν ξέρω αν παίρνετε το ίδιο vibe. Και τώρα θα κρατήσουμε λίγο αυτή τη μελαγχολία, αλλά θα τις βάλουμε λίγα νέων φώτα, να το πω έτσι. Για πάμε να συνεχίσουμε.

Ακούσαμε λοιπόν δύο υπέροχα remix. Το ένα ήταν The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, και μετά Elton John και Dua Lipa. Αφού άνοιξα τα synths με Weeknd, δεν μπορούσα να αντισταθώ και να μην βάλω και Elton John, γιατί πραγματικά το λατρεύω αυτό το remix. Και ήθελα να αρχίσω να σας βάζω και στο κλίμα σιγά σιγά, γιατί έρχεται το καλοκαίρι, θα κάνουμε και φέτος μια ωραία έτσι δροσερή, ανάλαφρη εκπομπή με remix. Μάλιστα έχουμε κανονίσει και με τη Χριστίνα τη Δελιγιάννη να τις κάνουμε αδελφές εκπομπές, να κάνω εγώ Δευτέρα ξένα, εκείνη Τρίτη ελληνικά. Τώρα, όσο για την τελευταία που ακούσαμε, ο Elton John πήρε μία από τις πιο συναισθηματικές μελωδίες της καριέρας του, το Rocket Man, και Keep Now το ένωσαν με παλιότερα στοιχεία του, και μαζί με την Dua Lipa γεννήθηκε το Cold Heart, ένα τραγούδι που καταφέρνει να ακούγεται έτσι και νοσταλγικό, αλλά ταυτόχρονα και ολοκένουριο. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με έναν καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο σχεδόν χωρίς να προσπαθεί να μοιάσει στάρ.

Harry Styles, As It Was. Ένα τραγούδι που έχει αυτή τη γλυκιά 80's μελαγχολία κάτω από όλο αυτό το pop περίβλημα του. Και παρόλο που ακούγεται ανάλαφρο, όπως αέρινο, όπως λες και εσύ Γιώργο, στην ουσία μιλάει μόνο για μοναξιά, για αλλαγές και την αίσθηση ότι τίποτα δεν μένει πια το ίδιο. Και ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο γεγονός ότι έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Θεωρώ περισσότερο η μελωδία, αλλά σίγουρα έχει παίξει και αυτό το ρόλο του. Και τώρα θα χαμηλώσουμε πάλι λίγο τα φώτα, γιατί έρχεται ένα τραγούδι που μοιάζει σαν ένα τηλεφώνημα με τα μεσονύχτια, να το πω, το οποίο όμως δεν έγινε ποτέ.

Ο Post Malone στο Chemical τραγουδάει για εκείνες τις σχέσεις που ξέρεις ότι δεν λειτουργούν, αλλά συνεχίζεις να επιστρέφει, να επιστρέφεις σε αυτές. Και τώρα η νύχτα αποκτά λίγο περισσότερο πάθος και λίγο περισσότερη ιταλική ένταση στη συνέχεια. Όμως πρώτα θα καλησπερίσω και τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, αλλά και τη Δήμητρα, η οποία είναι στην παρέα μας ώρα και εγώ η ξεμυαλισμένη δεν τους χαιρέτησα. Και τώρα θα πάμε να συνεχίσουμε έτσι σε αυτή την ιταλική ένταση.

Να καλησπερίσουμε και την Νταϊάννα αλλά και τον Γιάννη το Μόσχου, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας στο chat. Καλή ξεκούραση, Γιάννη. Νταμιάνο Ντάβιτ μπορεί να έγινε γνωστός παγκοσμίως μέσα από τους Maneskin, αλλά σας έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές ότι με το τελευταίο, δεν είναι τελευταίο, είναι το, ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που έκανε πέρσι τέτοια εποχή, κυκλοφόρησε πέρσι τέτοια εποχή, αλλά και με το Zombie Lady που μόλις ακούσαμε, δείχνει μία πιο σκοτεινή και πιο αισθησιακή πλευρά. Πραγματικά τον έχω αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Μου άρεσε από την αρχή και από τους Maneskin μου αρέσει. Είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περσόνα που ξεχωρίζει αμέσως. Και σας έχω βάλει κατά καιρούς διάφορα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και ελπίζω σιγά σιγά να το αγαπήσετε κι εσείς όσο και εγώ. Αλλά τώρα, μετά από όλα αυτά τα νέων φώτα, τα synthesizer και τις νυχτερινές εξομολογήσεις, ξέρετε ότι έρχεται σιγά σιγά η στιγμή που η βραδιά αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο συναισθηματική. Και έτσι αυτό το λίγο πιο κρατάω κάποιον κοντά μου, λίγο πριν χαθεί η νύχτα, αυτό το συναίσθημα. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υπέρ αγαπημένο τραγούδι που ξέρω θα υπάρξουν πάρα πολλές αντιδράσεις και κάπως έτσι να δώσουμε την μπάσα μας για τη συνέχεια.

Το Die With A Smile ένωσε δύο καλλιτέχνες που ξέρουν πολύ καλά πώς να κάνουν το συνέστημα να ακούγεται τεράστιο. Ο Bruno Mars και η Lady Gaga έφτιαξαν ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν κλασικό από την πρώτη ακρόαση. Αλλά έχει μέσα αυτό το soul, το soft rock, λίγο 70's αέρας, όμως ταυτόχρονα έχει τη σύγχρονη αυτή παραγωγή και αυτή τη γλυκιά αίσθηση του ας κρατήσει λίγο ακόμα αυτή η στιγμή. Αυτό λοιπόν ήταν η γέφυρά μου για τη μετάβαση και τώρα από αυτή τη μεγάλη κινηματογραφική αγκαλιά πάμε να περάσουμε σε κάτι πολύ πιο διακριτικό, σαν ένα βλέμμα που λέει περισσότερα από ότι μια ολόκληρη συζήτηση. Ωστόσο, όσοι ήσασταν από νωρίτερα εδώ, έτυχε επειδή ο Paul Weller έχει γενέθλια να το ακούσετε και από το Μίλτο μας, όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί μιλάμε για το υπέρτατο ερωτικό τραγούδι.

ο Paul Weller έγραψε το «You Do Something to Me» το 1995 και μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο elegant love τραγούδια της Brit Rock σκηνής, χωρίς υπερβολές, χωρίς δραματικές κορυφώσεις, μόνο αυτό το συνέστημα που σιγοκαίει απαλά. Και τώρα δεν θα μιλήσω άλλο, πάμε να συνεχίσουμε.

μοναδικός Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Πήρε ένα ήδη θρελικό soul τραγούδι και το έκανε ακόμα πιο κινηματογραφικό στα τέλη της δεκαετίας του 80. Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλοί πιστεύουν πως είναι δικό του το original, τόσο πολύ ταυτίστηκε μαζί του. Όμως πραγματικά αυτή η φωνή του μοιάζει να σπάει σε κάθε έκφραση, οπότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να την πατήσει. Να με συγχωρέσουν ο Παύλος αλλά και ο Ευρυπίδης αν δεν τους έχω καλησπερίσει μέχρι στιγμής, και πάμε να συνεχίσουμε.

Και όχι, δεν θα σας καληνυχτήσω ακόμα. Θα ακούσουμε το επόμενο και μετά θα σας καληνυχτήσω. Όμως ήθελα να καλησπερίσω και την Αναστασία που ήρθε στην παρέα μας. Και έστω και λίγα λεπτά πριν το τέλος. Και ακούμε αυτό και επιστρέφουμε για αποφώνηση.

Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και για την ακρόαση και για την υπεροχή παρέα σας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10 ακριβώς, εδώ με τα γνωστά μας, με μουσικές, με ιστορίες και φυσικά με αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο τελευταίο μας μισάωρο. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε δυνατά και να μην φοβάστε ποτέ τα τραγούδια που σας αγγίζουν, γιατί συνήθως αυτά είναι που λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες. Και πριν σας καληνυχτήσω, εύχομαι να υπάρχει πάντα στη ζωή σας ένας άνθρωπος, μία στιγμή ή ακόμα και ένα τραγούδι που να σας θυμίζει πως ό,τι αγαπήθηκε αληθινά δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Καλό σας ξημέρωμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα.